Α, Φόρτιο! Έχω δέντρο, Φόρτιο! Κράτα, μέρα, πάσαλε, παφρέντε, Φόρτιο! Παφρέντε, παφρέντε, Φόρτιο! Κάλε να μακάμπρε! Μέντε μακάμπρε, παφρέντε!